0: Απούρατε, και γεια σε τι ίσο τάρτη. Beat Morning.
1: 8 de la mañana con 44 minutos. 16 grados la temperatura.